0: Καμίς κουρκαμά και χειράτουλα κανάκας και γερουακή παραρούμπτα σινιόν με κουτίν πηγήσα. Χιτσάζα με ένα καλιάντικα σύν, έχουμε να κάνουμε παρούμπτα σινιόν βακή σειρά και νιαπούνι χιτσαλουατάνου καμάστα τούγκα μινούτενα καμάκι που κυπάν πεσκαλουάτα και πούνι ο πατσιά σαραράκ μαρκα τσιρίνα καβέν. Έχε πουράσα ο καμάνα κανίτσα. Πατσιά σαρακί βάχαντι βάστα σου ικαρακί τίγω του καμπυρούσα. Κοιτάξτε τα σμάντα νητέρα και η τσιλά του λέκανα καχή. Μα καούκα μινούτο με ένα καλή σκούρπα. Μα ήταν τα κασίν. Καλιάν τα νιάνια του ένα καμπί, η τσιλού του γκουρού και πάνα καγό στο παχσίτ. Χάμα η μαγιά του ένα καουχίλα του λέκανα κουτχαράκι. Καμπίρου στα βολίβια μερκάνα. Η σαπέ πακό ρεσπονσάλ που ένα κασίτ είναι ρεξιστάν. Κάμψα μαρτάουρου να κατά κουτάν κασίνα μερκά τσιρίνα. Καλιάκι πάνω καμάχα. Τι σα και ο τσιρα πχάταμ σαπα μαϊνίρου. Η απέσπαρου να κάμπιου καμάτα. Τα κεμένη πίσαρουν τα σίσα καλιάντα πχαλιάνι, ακα σεμάνα, ακα ούρου, άλλου χαμάτα τα κικούνα σας κινχαμ σαράνια πατάκι. Μένα συντσιμάμ που μένα καλιούς παγάρτα τα αυχτάουα, ήτσα μες τα αυχαρακτάου κορροσπονσάλες, από μένα και την ακασούξα το κίνγκα σύπτα χουμένα κάσα. Λέλε εκεί πάνω, καμά χιλά του λέκα, καλιάντα πχαλιάνου τίουα, πέχεντσα βινάκα. Εγώ είμαι ένα κάμπιο που έχει κάνει την χειρά του Λακάνα Καπόλσια Φεδεράλ, Βραζίλ, Μαρκά του Αρσενιράκη, Ναϊράχ, Βολίβια, Μαρκά Χασίου, Χιτσαχά, Οπερασίων Εσφαξίων Κριμινάλου, Κολακαρούχα, Χανκατσάνου, Αγιανά, Πάνου, Ασιπή, Χιτσάχου, Καχά, Τουρικά, Κιπασκή, Ασαζάουα, Πάτρουλια, Χεφρόντερη, Οξατοκένου, Χασίνα, Αρσοπχαρακίμ. Του Πακατάριου Ξαγκρινακαστή, Απχαρακίου Χιτσέχα, Τέκνικο, Μάντο, Μέντιο, Χοπάνα Καουχάνι, Τα Πρεσέντε, Ροδρίγο Πά, Χοπάνα Βολούντα, Τα Ποχάσινια Πχα, Χανκα Τσαπκίτη, Χασέ Τσαπκίτη, Σασάου Σαπχαρακίμ. Υπόστο σου ξετοκρετά, Καμσάου, Απχαρακί, Σερακίου Χιτσέχα, Ιεκπαούχανα Καδόπλε, Φαχτέρ, Σαραξνάουα, Μαρκάτσιρε, Νακάχου Σατοκέν, Χναϊέ, Πουνίσκ, Τσασίν, Σανιατά, Κέχα, Οψίνα, Βιρτουάλου, Κατακέχα, Χανκα Τσαπχαρακί, Ιουξου, Τσαπχαρακί, Ταϊνάουα. Combustible caja para la IEQ, ponía Maini Diputado, secretario de Comité de Política Financiera, Cámara de Diputados, Susan Kiri, Tata José, José Luis Porcel, Jupaja, Seraquita en Ofila, Azúcar, Cajutjaki, ponía combustible cataqueja, Gobierno Xatoken, Jajaneu, Colquenipkiti, además, Utjiwa, Waljamanunaka, Seraquita en Ofila. Sucre Mercatia te ven a camisar aquí poner aquí ya ni maini huayna uxa toque en jama anumpi hasta tatara y así te enseñan hanicham ucampirusa saraki ujicha ucama anuja hasta pesca en una camp chica y ucamatsa en la calactisapan ma utjawito quena ucapashpa huaynito jacabito ayeta en la ujilat kuyakan acam ayucama ujichaman hayatisi mercachirinaka y para la unaka su campo que se toquen hau tjeske kipunir akchini y acá toquita hukampi te unaka saranta kipunir la paz que se toquen callanta pjiusi waka jama campaña de concientización uma sumpacha unijanyataki hukampi acá te unaka saranta sipkanyani.
1: Informativo Amasa.
0: Informativo Kamasa, Wakicha Wingastan, Wahilat Kulakanaka, Yumanakampita Kenimpi, Mainita, Mainita, Maikutin Parunta Sisina, Kayanta Pranyani, Hicharwatan, Hayatunakah, Maikaraksaraktan Pescalwatham, Tunkapus, Siminutanakoma, Kipaskara, Kukatakisti, Hilat Kulakanaka, Policia Federal, Obras in Markatwar, Sunip Haraki, Kamsapres, Bolivia Markaham, Neira Hasaraki Picha, Maimai Operaciones, Kaha Facciones Criminales, Kuanakaruham, Seraki pihan ahakaha yanapchisapan haya hasaki hupanaka kusatoken sanakapchanya pataki. Hichurunakaha takeukanaka seturka kipaskiwa sa sauhichamanha arsuayap haraki pashpa patrullaje fronterizukanaka alurka sinam. Policía Federal uksatokena hichamanha markachirinaka. Policía Federal de Brasil uksankanaka ukamata sauayap haraki utkaska punevensiu hichamanha. Eturka kipawenaka. Política de Seguridad Bolivia uksatokena markachirinaka. Chirinaka, Ucampirusa, Sapjaraki, Ujichaja, Maimei, organizaciones criminales, Jalukanaka, Uxatokena, Frontera, Jalukanaka, Panakajerna, Kapchin, Jalukanaka, Hasta, Neira, Hank, Aki, Uxatokena, Maki, Papchisapan, Jalukamanak, Ichamanukanaka, Turka, Kipaski, Usasau, Sapjaraki, Ma, Comandante de la Pachpa Institución, Uxangre, Ukamata, Sawayeraki, Pasiri, Maranakatsipan, Han, Hichakamahasi, Uthiwama, Ukampi, Coordinación, Ukapokaskaraki, Autoridades Bolivianas, Aljupanakampi, Ukamata, narcotráfico y acá no hay nada que se haya hecho aquí se sabe Abjaraki, delitos fronterizos, alucamuar suay Abjaraki. Me hice toque trajilat culiacanaca, Abjaraki upechpa declaración toqueja, más reportaje toque ucamatia tisinera que medio digital brasileño, euxa toque tu camar suay Abjaraki tena, será que uchichapus y toneladas de marihuana procedentes de Bolivia, será que sauca, que siete joyeta en ajucajasta, tuvo una mancarimanta tu cama y cutin papas y caracchisapan, alucat jamo con Perú está comandante de la Policía Federal Brasileña, aluxa toque en acaruja guayera acajam. Guajara mirin, haluk se toquen hayu panagaje katasip chajuket hichaj serekipia, capachpe integrantes, facciones criminales, haluk panagaj serekiwa hasta panagajlup iphanua, takaphanua siwa, chikanchanyu kamarakiu, imantasinya territorio boliviano, se toquen ukampiru serekiu hichaja, Bolivia marcanja, hasta hichakis turka kipaunakasut jarakiasma política de seguridad pública, halukas komatutija ukatjam sasen ukampiru serekiu hichaja, hasta nairajanu kamakanti, antisasena kamanta amtan markachina karuja, hasaki makipayan y anapabuna kasutikaspan halukamukana gajicheruna kaja turka kipaski wasasau hilat kulakanaka Brasil markatjar sonipharaki policía federal uksatoke taukamawa y atisiskaraki kaja upanakajlura sipki wapatrullajes fronterizos halukanaksi ukataipinu kamata kanan jasenipkaraki 5 de la mañana 17 minutos Radio Unchilpa paisakutaniani.
1: Anchipau, Canitani, informativo, Amasa, Huachichawingi.
2: Estamos presentando el informativo Camasa, la red quechua. De lunes a viernes a las 19:15 horas.
3: Unan manta pacha,
2: cuichi, de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
4: Radio Canapucara, en Santiago de Oje, es Red Aymara, satelital Herbol.